Έρημνα χωμάτων στη Βαρβασίλια, στα Μάσιλια, που και κάτσε το κουγκουλάπα. Άμα σούα, άμα λούλια, άμα κέλια, κούναν κασέντσικα, χάντσι πάνι, πίσω κάτσε νέο, κούναν παγρέμπι, κούναν πούντσε, καρισέντσικα, Σάββατο, πούντσε, τσιούνκα σοχτάι, πούντσε, καϊ Μάιου, κυλιαμάντα, καϊ σκεωράγκα, ει καϊτσιούνκ σοχτάι, γουάτα, ο κρεμάσι, ο Μάσιλια, τα Μάσι, γινεμάντα, ο χάτου να πάει, κουι, τούκου, κανγκουλάπα, κούναν παγρέμπι. 19 grados temperatura nin tata inti sumat cancherimos en inkai temperatura e arim unas comasi 19 grados chunca gisconio grados temperatura con apagar en pikai montero norte integrado en escapi hinamanta con apagar en ujato una paica y tuku agomasi armas lactamasis agallayagua norte potosí 91.5 ujato una paica y kunita en palarik sergan pitkaisin kai wau kemasi o armasi Germán Flores Argandoñ, paito pero agai llayagon ya tapis asirin kai yasmani, mamani condori nin paita paiche isu tin yasmani, mamani condori. Germán tabo masi, armasi, su jato na paiko y tu kiwa gomasi, si hago armasi, ya tamasis, agai xaxagua, norte potosí nescapi, ¿sí? Y na tata na paiko riku kai gua gomasi, armasi, ya tamasi, pichir, misenchi kai yapakani, provincia Ichilo, 89.1 nescajina que se nos masi, armasi, ya tamasi, Agaya Pacaní, provincia y Chilón, Japi. Y la manta, Ujatuna Paico, y Cay, Guaucomasi, Ormasi, Lastamasis, Cay, Maitacasian, Cay. San Julián, provincia, New Flow de Chávez. San Julián, New Flow de Chávez, 90.7. Y Nayatat, Cay. Montero Norte Integrado, 103.9, Nisha, Guaucomasi, Siao, Armasi, Lastamasis. Y la manta, Janculaca, Cherin, Fopurín, Cunapagarimpi, Cay, Guayrasim, Guayra Comunicación. Programa Sutia y Sunisra con Ampagarimpi.